Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αρχοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: αυτή είναι καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μία μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα δέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα δέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
2: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
7: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
8: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
9: για την Κλειό,
10: για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν

0: Γιατί αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
1: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
2: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
3: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
4: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
6: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
8: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
9: Είναι γυναικοκτονία.
8: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
10: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
11: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
12: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
13: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
10: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: ζώα δεν είναι παιχνίδια.
1: Πριν αναλάβεις ένα ζώο, μάθε τις υποχρεώσεις σου. Συμβουλέψου τον κτηνίατρο ή τη ζωοφιλική της περιοχής σου και αν είσαι σίγουρος, δώσε μια ευκαιρία σε ένα δεσποτάκι.
0: Τα ζώα δεν είναι σκουπίδια.
2: Η δηλητηρίαση, ο βασανισμός, η εγκατάλειψή τους είναι ποινικό αδίκημα. Κατήγγειλε το στην αστυνομία.
1: Μάζεψε τις ακαθαρσίες του σκύλου σου στη βόλτα. Είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Στήρωσε το κατοικίδιό σου και προστάτευσέ το. Μη στερήσεις την ευκαιρία σε ένα δέσποτο ζωάκι να βρει σπίτι, αφήνοντας το δικό σου να γεννά ανεξέλεγκτα. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr.
3: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
4: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
4: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αρχοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
1: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.

all my nails so they don't hurt you. You lose those pounds.

0: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
2: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή. Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό. Όταν δεν χύνεται.
3: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
4: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
2: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
5: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
9: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
11: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
12: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
13: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
14: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
11: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
8: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
9: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
2: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
10: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
11: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αργοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: αυτή είναι καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
8: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
9: Μη ρισκάρατε την εξαφάνισή του.
10: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
11: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Βρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: έχεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές, παρέ στο 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267 10 274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο
2: τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αρχοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Υπάρχουν όνειρα που περιμένουν τον δικό τους χώρο για να πραγματοποιηθούν.
4: Dance Point, νέα σχολή χορού της Βεατρίκης Κόρμαλη, αναγνωρισμένη από το κράτος, δημιουργημένη με αγάπη, γνώση και όραμα.
3: Τμήματα για όλες τις ηλικίες, αγόρια και κορίτσια, σε έναν σύγχρονο χώρο, με όλες τις προδιαγραφές.
4: Παραστάσεις, διαγωνισμοί και πολιτιστικά δρόμενα περιμένουν τους μαθητές μας.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Βρείτε μας στα περατά τα Κεφαλονιάς.
4: Dance Point, η νέα σχολή χορού στην Κεφαλονιά, εκεί όπου τα όνειρα παίρνουν κίνηση.
5: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
6: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
5: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
5: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
7: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, Μέρη μου.
8: Επίσης.
7: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα powerbank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
8: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
9: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-878700. Έχει πάντα αυτό που θες.
10: Τα θέλεις όλα δικά σου. Θέλεις καινούριο αυτοκίνητο, αλλά στη τιμή του μεταχειρισμένου. Γίνεται. Στην Αλφα Μιχαλάτος γίνεται. Αγοράστε το νέο σας αμάξι από την Αλφα Μιχαλάτος. Με αξιοπιστία από το 1990. Τώρα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια. Με πρόσφατο σέρβις και την εγγύηση Μιχαλάτος. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Στη Βιπέα Αργοστολίου και στο 26710 27 555.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αρχοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
3: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
2: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
3: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
2: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
3: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
2: Δίπλα σας και συμφέρει.
4: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
5: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
4: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
5: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
4: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αργοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Μπρο, τι έχουμε μετά?
4: Την Παύλου.
3: Οχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
4: Θα παίξουμε ματσάκι?
3: Εννοείται.
4: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
3: Ρε εσύ, πετάξου μια στα Gadget Experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσουμε τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878 870. Έχει πάντα αυτό που θες.
5: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
6: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
5: Alphatec.
6: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων,
5: τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων,
6: μηχανοργάνωση μηχανογράφηση επιχειρήσεων,
5: εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια,
6: συστήματα παραγγελιοληψίας,
5: ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
6: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
5: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
6: Ελάτε Βύρωνος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
5: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710 23655.
6: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
7: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
9: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
11: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
12: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
13: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
14: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
11: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Κρίστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις. Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυκτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυκτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Τα νέα στη Nissan Michalatos είναι τα νέα.
7: Δείτε τώρα στην έκθεσή μας όλα τα νέα μοντέλα Nissan.
6: Απίστευτες επιδόσεις και προδιαγραφές για κάθε χρήση και για κάθε σας ανάγκη.
7: Αποκτήστε το δικό σας Nissan με τους καλύτερους όρους χρηματοδότησης.
6: Nissan Michalatos, επίσημος επισκευαστής Nissan, πώληση μεταχειρισμένων και τώρα έκθεση με νέα μοντέλα Nissan.
7: Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 27555.
8: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, όλα, βλα, βλα. Πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
9: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home, Αργοστόλη, και στο lascaratoshome.gr.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αργοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά, είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
4: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
5: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
4: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
5: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
4: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
7: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
6: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
7: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
6: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
7: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
6: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Ντορεμί. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Ντορεμί. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το ντο μέχρι το σι
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Ντορεμί.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, Μέρη μου.
4: Επίσης.
3: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα power bank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
4: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
5: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878 870. Έχει πάντα αυτό που θες.
6: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
7: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
6: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
7: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
6: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
7: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710 23 655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
8: Υπάρχουν όνειρα που περιμένουν τον δικό τους χώρο για να πραγματοποιηθούν.
9: Dance Point, νέα σχολή χορού της Βεατρικής Κόρμαλη, αναγνωρισμένη από το κράτος, δημιουργημένη με αγάπη, γνώση και όραμα.
8: Τμήματα για όλες τις ηλικίες, αγόρια και κορίτσια, σε έναν σύγχρονο χώρο, με όλες τις προδιαγραφές.
9: Παραστάσεις, διαγωνισμοί και πολιτιστικά δρόμενα περιμένουν τους μαθητές μας.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Βρείτε μας στα περατά τα Κεφαλονιάς.
9: Dance Point, η νέα σχολή χορού στην Κεφαλονιά, εκεί όπου τα όνειρα παίρνουν κίνηση.
10: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
11: Modular Battery! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Modular Battery Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 300 590.
12: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
13: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
12: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
13: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αρχοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου, προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στις 3 το μεσημέρι, ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: ετών, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
5: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
6: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
7: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
8: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
7: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
8: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
7: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
6: Τα θέλεις όλα δικά σου. Θέλεις καινούριο αυτοκίνητο, αλλά στη τιμή του μεταχειρισμένου. Γίνεται. Στην Αλφα Μιχαλάτος γίνεται. Αγοράστε το νέο σας αμάξι από την Αλφα Μιχαλάτος. Με αξιοπιστία από το 1990. Τώρα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια. Με πρόσφατο σέρβις και την εγγύηση Μιχαλάτος. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Στη Βιπέα Αργοστολίου και στο 267-10-27-555. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Και πάρτε τα όλα δικά σας.
9: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
10: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
11: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
12: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
10: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
13: Είναι γυναικοκτονία.
12: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
14: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
10: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
12: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
11: για κάθε γυναικοκτονία.
14: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αργοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου, προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στις 3 το μεσημέρι, ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
8: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
7: Alphatec.
8: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
7: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
8: Μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
7: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
8: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
7: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
8: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
7: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
8: Ελάτε Βύρονος και Λάσσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
7: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26 71 0 23 655.
8: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
9: Μπρο, τι έχουμε μετά?
10: Τι Παύλου.
9: Ωχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
10: Θα παίξουμε ματσάκι?
9: Εννοείται.
10: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
9: Ρε εσύ, πετάξου μια στα Gadget Experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσουμε τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26 710 87 870. Έχει πάντα αυτό που θες.
11: Υπάρχουν όνειρα που περιμένουν τον δικό τους χώρο για να πραγματοποιηθούν.
12: Dance Point, νέα σχολή χορού της Βεατρίκης Κόρμαλη, αναγνωρισμένη από το κράτος, δημιουργημένη με αγάπη, γνώση και όραμα.
11: Τμήματα για όλες τις ηλικίες, αγόρια και κορίτσια, σε έναν σύγχρονο χώρο, με όλες τις προδιαγραφές.
12: Παραστάσεις, διαγωνισμοί και πολιτιστικά δρόμενα περιμένουν τους μαθητές μας.
11: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Βρείτε μας στα περατά τα Κεφαλονιάς.
12: Dance Point, η νέα σχολή χορού στην Κεφαλονιά. Εκεί όπου τα όνειρα παίρνουν κίνηση.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αρχοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: αυτόν, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonia-focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
7: Τα νέα στη Nissan Michalatos είναι τα νέα.
8: Δείτε τώρα στην έκθεσή μας όλα τα νέα μοντέλα Nissan.
7: Απίστευτες επιδόσεις και προδιαγραφές για κάθε χρήση και για κάθε σας ανάγκη.
8: Αποκτήστε το δικό σας Nissan με τους καλύτερους όρους χρηματοδότησης.
7: Nissan Michalatos, επίσημος επισκευαστής Nissan, πώληση μεταχειρισμένων και τώρα έκθεση με νέα μοντέλα Nissan.
8: Στη Βιπέ Αργοστολίου και στο 27555.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αργοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές, παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
2: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κραγνιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
5: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
6: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
5: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
6: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
5: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
6: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
5: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
8: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
7: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας
8: με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
7: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
8: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
7: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Ντορεμί. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Ντορεμί. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το ντο μέχρι το σι
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Ντορεμί.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο ντορεμί.com.gr.
3: Ε, hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Ε, Modile Battery!
4: Modile Battery! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Modile Battery Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
5: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
6: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
5: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
6: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
5: Ελάτε Βύρονος και Λάσης γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
6: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710 23 655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
7: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, μέρη μου.
8: Επίσης.
7: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα powerbank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
8: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
9: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878 870. Έχει πάντα αυτό που θες.
10: Υπάρχουν όνειρα που περιμένουν τον δικό τους χώρο για να πραγματοποιηθούν.
11: Dance Point, νέα σχολή χορού της Βεατρικής Κόρμαλη, αναγνωρισμένη από το κράτος, δημιουργημένη με αγάπη, γνώση και όραμα.
10: Τμήματα για όλες τις ηλικίες, αγόρια και κορίτσια, σε έναν σύγχρονο χώρο, με όλες τις προδιαγραφές.
11: Παραστάσεις, διαγωνισμοί και πολιτιστικά δρόμενα περιμένουν τους μαθητές μας.
10: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Βρείτε μας στα περατά τα Κεφαλονιάς.
11: Dance Point, η νέα σχολή χορού στην Κεφαλονιά, εκεί όπου τα όνειρα παίρνουν κίνηση.
12: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
13: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
12: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
14: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
13: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
15: Είναι γυναικοκτονία.
14: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
16: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 26 71 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
17: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
18: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
19: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
16: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αργοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: Βρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Τα θέλεις όλα δικά σου. Θέλεις καινούριο αυτοκίνητο, αλλά στη τιμή του μεταχειρισμένου. Γίνεται. Στην Αλφα Μιχαλάτος γίνεται. Αγοράστε το νέο σας αμάξι από την Αλφα Μιχαλάτος. Με αξιοπιστία από το 1990. Τώρα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια. Με πρόσφατο σέρβις και την εγγύηση Μιχαλάτος. Αυτοκίνητα Μιχαλάτος. Στη Βιπέα Αργοστολίου και στο 26710 27 550.

0: Από το 1999 η σιγουριά στο χώρο σας έχει όνομα Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
1: Επώνυμα συστήματα συναγερμών, σπιτιών και επιχειρήσεων, αξιόπιστα και οικονομικά και με δυνατότητα σύνδεση στον ιδιόκτητο κεντρικό σταθμό μας στο Αργοστόλι με άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας μας.
0: Εμπιστευτείτε κι εσείς, όπως εκατοντάδες συμπολίτες μας, την μακροχρόνια εμπειρία μας και τα υψηλής ποιότητας συστήματα που μόνο η Σέντρο Security μπορεί και παρέχει.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
0: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος. Και όπως λένε, το πρωί καταλαβαίνεις τη διαφορά.
2: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10 Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αρχοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
3: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
2: Πω πω, ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
4: Κάθε μέρα χειροποίητε στυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
3: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
4: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
3: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
5: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
6: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
5: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
6: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
5: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
6: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
5: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
11: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος μάρκετ, αγάπη μου.
12: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη. Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
13: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
12: Δίπλα σας και συμφέρει.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
8: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
7: Αλφατεκ.
8: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
7: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
8: Μηχανοργάνωση, μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
7: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
8: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
7: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
8: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
7: Αλφατεκ. Δίνουμε λύσεις.
8: Ελάτε Βίρονος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
7: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
8: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
9: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
10: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
10: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
10: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Μπρο, τι έχουμε μετά?
13: Τι Παύλου.
12: Οχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
13: Θα παίξουμε ματσάκι?
12: Εννοείται.
13: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
12: Ρε εσύ, πετάξου μια στα gadget experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα gadget experts και εξοπλίσουμε τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878700. Έχει πάντα αυτό που θες.

0: Κρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? Κεφαλονιάfocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. Κεφαλονιάfocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, όλα, βλα, βλα. Πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
7: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home Αργοστόλη και στο lascaratoshome.gr.
8: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
9: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
9: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
9: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
10: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
13: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αρχοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
4: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου, εσύ!
3: Πω, πω! Ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
5: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
4: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
5: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
4: Σουηδίας 2, Αργοστόλι. 26711-026-39.
6: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά, είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 267-10-22-910.
7: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
8: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
7: Παπαντονάτος Μάρκετ. Δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
8: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
7: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
8: Παπαντονάτος Μάρκετ. Έναντι νοσοκομείου.
7: Δίπλα σας και συμφέρει.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, Μέρη μου.
4: Επίσης.
3: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα powerbank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
4: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
5: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts. Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-878700. Έχει πάντα αυτό που θες.
6: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
7: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
6: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
8: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
6: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
9: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
10: Υπάρχουν όνειρα που περιμένουν τον δικό τους χώρο για να πραγματοποιηθούν.
11: Dance Point, νέα σχολή χορού της Βεατρίκης Κόρμαλη, αναγνωρισμένη από το κράτος, δημιουργημένη με αγάπη, γνώση και όραμα.
10: Τμήματα για όλες τις ηλικίες, αγόρια και κορίτσια, σε έναν σύγχρονο χώρο, με όλες τις προδιαγραφές.
11: Παραστάσεις, διαγωνισμοί και πολιτιστικά δρόμενα περιμένουν τους μαθητές μας.
10: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Βρείτε μας στα περατά τα Κεφαλονιάς.
11: Dance Point, η νέα σχολή χορού στην Κεφαλονιά, εκεί όπου τα όνειρα παίρνουν κίνηση.
12: Ε, hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
13: Modular Battery! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Modular Battery Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.

0: Κρίστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
7: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
6: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
6: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
8: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς, γι' αυτό, πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, όλα, βλα, βλα. Πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό, value for money. Πάμε πακέτο.
9: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home, Αργοστόλη, και στο lascaratoshome.gr.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αργοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι

Hello and welcome στα 4-4,5 λεπτά με αντσέξι. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μισελής κοντά σας. 5η 15 Οκτωβρίου του 2026, προσθετικά. Όλοι καλά, όλα καλά.

Παρασκευή 6-8 για τη Μυτιλίνη Σλαμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website αλλά και το app όπως σας είπα και πριν. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fan και οι επιχειρήσεις Alley Dog, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Τα μηνύματα σας τα περιμένω, το είπαμε. Στο website και το app, τα προσωπικά μου social εκεί και εναλλακτικά για εσά εδώ δουλεύετε τόσο πολύ τα social. Πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Πανέμορφο με γκούστα. Σε μοναδικό remix από τον Αλεξέη Ουνιόν και ένα track που υπογράφουν τεράστια ονόματα. Με Loco Baron, Selim Sivade.

Κι άλλο μήνυμα έσκασε. Καλησπέρα και στη Χαρά που ακούει. Κάτι μου θυμίζει αυτό, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα. Δεν μου βγαίνει, δεν ξέρω. Όλο αυτό. Anyway, ανεβάζουμε ένταση, ρυθμό και διάθεση. Και σήμερα Πέμπτη. Φυσικά έρχονται όλες οι επιτυχίες.

Οκτωβρίου, είμαστε στα μισά του φθινοπόρου, ακριβώς όμως, με καιρό φθινοπορεινό αλίμονο, αν μη τι άλλο. Εδώ στη Μυτιλήνη βλέπω, βάσει προγνωστικών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καταιγίδες το Σάββατο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Και βλέπω να ανεβαίνει κάπως η θερμοκρασία που έχει ήδη πέσει από την ερχόμενη Κυριακή. Anyway, αυτό όμως που μας αρέσει και μας βολεύει γενικότερα όλους είναι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που ξεκινάει να φαίνεται μπροστά μας στον ορίζοντα.

Εντάξει, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Καταρχήν να πω ότι αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Παλαιότερο βεβαίως. More Life ο τίτλος. Από Καλούσα και Μαλώνα. Και πάντα όταν τρέχω αυτό το τραγούδι μου έρχεται στο μυαλό μετά το More Life, το More Love. Σε remix του Rambo, οπότε θα το έχω μετά. Εκτός από λίγους και Afro House ρυθμούς όσο το πλήσω σήμερα Πέμπτη, θα σας μιλήσω για κάποιους που πληρώνονται 2.500 ευρώ το μήνα για να μετράνε πιγκουίνους. Κι όμως. Θα μεταφερθούμε στην Ανταρκτική γι' αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνετε κι εσείς. Εγώ θα σας μιλήσω γι' αυτό πολύ πιο συγκεκριμένα και περισσότερο λιγάκι πιο κάτω κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, AI προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και είναι, από ό,τι λέει το AI, αρκετά κοντά. Και τέλος θα μιλήσουμε για το τι έγινε χθες στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, πάντως στο εμπορικό δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών, ξεκινώντας από τη ζώνη Early Morning, τα λεγόμενα πολύ πρωινάδικα, μέχρι το Late Night.

Ιωάννη, γεια σου Γιάννη, που ακούει δυνατά DJ Mix από το γραφείο. Να παίρνω καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα, στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο της Κρήτης και στην Άννα από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Hello then, how are you? Everything is okay?

Πάνε με αυτό το track, μου αρέσει πάρα πολύ από το πρόσφατο παρελθόν. More Loves, σε remix του Rumba και Enmi. Με υπογραφές από Μοζερέατ και Ken Music. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που τρέχει και δίνει καθημερινά δώρο σε εσάς, απίστευτο δώρο. Μια προσφορά του DJ Mix και της Pizza Fan, της νούμερο 1 αλυσίδας καταστημάτων delivery pizza στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ένα σίγουρα είναι κοντά σας, οπότε το νου σας. Μπορείτε να πάρετε, να λάβετε συμμετοχή και να κερδίσετε μια pizza high protein, 8 τεμαχίων, μια σαλάτα high protein και cheesecakes, tropical crunch bites, 4 τεμαχίων. Όλα αυτά πακέτο για κάποιον, κάποια τυχερό, τυχερή. Ο διαγωνισμός γίνεται λίγο πριν τις 9, η κλήρωση μάλλον γίνεται λίγο πριν τις 9 και λίγο μετά τις 9 μέσα από το djmix.gr, τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram, ανακοινώνονται μέσω story. Ο νικητής ή νικήτρια, καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Να πως θα πάρετε μέρος, κάντε like το συγκεκριμένο post. Αφού πρώτα έχετε ακολουθήσει τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, like στο συγκεκριμένο post. Tag δύο φίλους στα σχόλια. Μπορείτε να κάνετε περισσότερα σχόλια με διαφορετικά tag φίλων για να λάβετε περισσότερες, να έχετε περισσότερες συμμετοχές και να κάνετε μία αναδημοσίευση, ένα repost που λέμε το συγκεκριμένο ποστάρισμα στο προφίλ σας στο Facebook ή στο Instagram. Κάποιος, κάποια τυχερός, τυχερή και σήμερα Πέμπτη όπως κάθε μέρα θα κερδίσει το πακετάκι που έλεγα πριν. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Και για ακούστε αυτό, σε ενδιαφέρει κάτι απίστευτο. Κάτι απίστευτα γευστικό ψήνεται ξανά στα Πατήσια. Η κορυφαία αλυσίδα pizza delivery της χώρας συνεχίζει να δημιουργεί τάσεις και να μας φτιάχνει τη διάθεση, ανοίγοντας τις πόρτες του δεύτερου καταστήματος στην περιοχή, στη διεύθυνση Φιλής 260. Η Pizza Fan ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου το νέο κατάστημά της, που είναι το 101ο παρακαλώ σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας γαστρονομικές εκπλήξεις, ασυναγόνιστες τιμές και τις μοναδικές premium δημιουργίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου. 30 χρόνια τώρα, η Pizza Fan μας έχει συνηθίσει σε φοβερές γεύσεις και ποιοτικά υλικά. Καλή αρχή λοιπόν.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food μπιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
2: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
5: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
4: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
5: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
4: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
5: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
4: Δίπλα σας και συμφέρει.
6: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
7: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
6: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
7: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
6: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, 4-4,5 λεπτά μετά τις 6.30 DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Φυσικά 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα του 2026, με το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να είναι μπροστά μας και όλοι να κάνουμε σχέδια για το... τι δρόμο θα ακολουθήσουμε, να το πω εντός εγωγικών, τι θα κάνουμε και τέτοια. Anyway, εύχομαι τα καλύτερα στον καθένα ξεχωριστά. Υπάρχει φουλ αγωνιστική δράση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ σήμερα. Το ποδόσφαιρο ενδιαφέρει περισσότερο σε Europa και Conference League, αφού έχουμε και τρεις ελληνικές ομάδες να παίζουν στα γήπεδα του Europa και του Conference League. Θα τα πούμε αναλυτικά τώρα, ευθύς αμέσως. Πριν από αυτό όμως να πω ότι τρέχει ένα τουρνουά στην Ουχάν, στην Κίνα. Το πρωί τα χαράματα σήμερα σε 6, η Σάκαρη αντιμετώπιζε την Σλοβάκα Ποχάνκοβα και τα κατάφερε 2-0 σετ, 6-1-6-4 για να περάσει την επόμενη φάση στους 8. Ήταν το απόλυτο φαβορέ της κελός απέναντι σε αυτήν, κέρδισε και πιο πριν από αυτήν ήταν μεγάλο όνομα, την Κόστιουκ, και συνεχίζει δυνατά η Μαρία, μπράβο της. Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, να σου πω για μπάσκετ, για τους φίλους της EuroLeague Basketball, ότι υπάρχουν παιχνίδια με όχι ελληνικό ενδιαφέρον. Στις 9 παρατέταρτο το Fenerbahce Partizan, στις 9.30 το Olympia Milano Dubai, την ίδια ώρα το Valencia Maccabi Tel Aviv και στις 10 το Real Madrid της Lyon Villeurbanne. Ενώ πάμε στο ποδόσφαιρο με ελληνικό ενδιαφέρον, όπου στο Europa League ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Marseille εκτός έδρας. Το παιχνίδι είναι στις 10 σε απευθείας μετάδοση από την Κοσμοτέ. Και φαντάζομαι κάποιο παιχνίδι πρέπει να έχει ο αντένα. Δεν τα έχω δει, πραγματικά θα σας ενημερώσω αργότερα. Να τα παιχνίδια βγαίνει σήμερα στο Europa League με ξεκίνημα από τις 8 παρατέρατο για κάποια. Αλκμαρ από Ελμπερσεβά, Σέλιε Ομόνια την ίδια ώρα, Λεχ Πόζναν Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λιόν Κρυσταλ Πάλας, Ρουαγιάλ Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Βελγική απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 8 παρατέρατο και αυτή. Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Σπάρτα Πράγα Λίλεστορμ, Τορέντσε Σάντερλαντ και στις 10 Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρμου Στρουμγκράτ, Σέλτα Φίγκο Γιουβέντους, Δυναμό Ζάγκρεπ, Άντερλεχ, Φενέρμπαξε, Βικτόρια Πλιζέν, Χόφενχάιμ, Μπεσίκτας, Γιαγκελόνια, Αράτ Αρμένια, Μαρσέιγ Ολυμπιακός, είπαμε και αυτό στις 10, Ναϊμέγγεν Λεύκη Σόφια και Ρεν Όφι και αυτό με υλικό ενδιαφέρον στις 10 το βράδυ. Ενώ για τον Παναθηναϊκό που παίζει conference, να πω ότι το παιχνίδι ξεκινάει νωρίς, ξεκινάει στις 8 παρατέρατο. Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπόρακ Μπαντζαλούκα, ομάδα από τη Βοσνία-Ρεζεγοβίνη, και αν δεν κάνω λάθος, κάποια ομάδα ελληνική είχε παίξει με αυτή στο γήπεδό της και

λιγότερο από 12 λεπτά πριν τις 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Πέμπτη, τα ξέρετε, στα 15 Οκτώβρη του 2026. Λίγο πριν παίξαμε Rafat από Nine Toes, τώρα αυτό που ακούτε είναι το Rukus από Yamil και The Mike. Στη Μυτιλήνη το λένε όλοι Spice, yeah. Για τέλεια κρέπα, καφέ, αφράτες, βάφλες και χορταστικά burgers. Η στάση είναι μία, Λαδάδικα 46 και η γεύση ανεβαίνει στα καλύτερά της. Ενώ σε αυτό το σημείο, το θέμα είναι τεράστιο, θα σας μιλήσω για... και θα πάμε Ανταρκτική κατά κάποιο τρόπο, όπου εκεί πληρώνονται 2.500 ευρώ το μήνα για να μετράνε πιγκουίνους. Πού στην Ανταρκτική? Δεν ξέρω, μπορείτε να το κάνετε και σε αυτό. Εσείς θα μου πείτε. Μισθό έως 2.500 ευρώ το μήνα. Προσφέρει συγκεκριμένη εργασία στην Ανταρκτική για 5 μήνες, παρακαλώ, με καλυμμένα έξοδα ταξιδιού, διαμονής αλλά και φαγητού, αλλά και συνθήκες που δοκιμάζουν τις αντοχές. Αυτό μην το ξεχνάτε. Μια πιθανή εργασία σε ένα απομακρυσμένο νησί της Ανταρκτικής, περιτριγυρισμένος από πάγο, χιόνι και πιγκουίνους, ίσως δεν είναι ιδανική δουλειά για κάποιον μη επιστήμονα ή τέλος πάντων εξερευνητή. Ωστόσο, προσέξτε, μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση που ασχολείται με την περιοχή, η UK Antarctic Heritage Trust, προσφέρει στους ενδιαφερόμενους μια επαγγελματική θέση που δίνει την ευκαιρία σε κάποιον να ζήσει σε αυτό, αν θέλετε, το απομακρυσμένο περιβάλλον με μηνιαίο μισθό περίπου 1.700 με 2.500 ευρώ ανάλογα τη θέση. Η προσφορά καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής αλλά και την αγορά του απαραίτητου πολικού εξοπλισμού που θα χρειαστεί καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής. Προορισμός είναι το Port Lockroy, μια πρώην βρετανική βάση που βρίσκεται στο νησί Goodyear, στο αρχιπέλαγος Palmer, απέναντι από την Ανταρκτική Χερσόνησο. Η εγκατάσταση ιδρύθηκε το 1944 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με την ευκαιρία να το πω γι' αυτό. Εγκαταλείφθηκε αρχικά το 1962 και ύστερα αποκαταστάθηκε αρκετές δεκαετίες αργότερα. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, κατάστημα αναμνηστικών και ταχυδρομείο, ενώ το πιο ενδιαφέρον είναι πως φιλοξενεί το πρόγραμμα παρακολούθησης της τοπικής άγριας ζωής, βεβαίως. Τέλος να πω, ο οργανισμός επιλέγει κάθε σεζόν μια μικρή ομάδα 4-5 εργαζομένων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υπεύθυνοι της βάσης και του καταστήματος, καθώς και βοηθοί γενικών καθηκόντων με διαφορετικές αρμοδιότητες. Η κύρια δραστηριότητα περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των τουριστών, την ενημέρωσή τους για την ιστορία της περιοχής, την πώληση προϊόντων και τη διαχείριση της αλληλογραφίας, το γνωστό ως ταχυδρομείο των πιγκουίνων. Penguin Post Office. Το θέμα είναι τεράστιο και θα πρέπει να το ψάξετε λίγο στο διαδίκτυο.

0: Stay tuned. Stay tuned. To Αργύρης Μιτσέλης, DJ Mix. DJ Mix.
1: Με ανώμαλους δεν μιλάμε.
0: Αργύρης Μιτσέλης. Stay tuned.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης, μοναδική δεκαετίες στον τομέα της, λειτουργεί ιδιόκτητο σταθμό λήψεως σημάτων από το 1999 για τους συναγερμούς και συστήματα καμερών ασφαλείας που εγκαθιστά παρέχοντας άμεση αντιμετώπιση έναντι κακόβουλων πράξεων.
4: Προστατευθείτε συνδέοντας το συναγερμό ή το σύστημα επιτήρησής σας στον 24ωρο κεντρικό σταθμό μας και κερδίστε την ασφάλεια και ηρεμία του μυαλού που αναζητάτε.
3: Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας και κλείστε ραντεβού στα τηλέφωνα 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr, καθώς και στην έκθεσή μας που βρίσκεται στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ.

0: του Αργοστόλη.
1: Επειδή η σιγουριά σας απαιτεί το καλύτερο επώνυμο σύστημα ασφαλείας, μία εταιρεία εγγυάται. Centro Security Βαρτελάς Γιώργος.
2: Μπρο, τι έχουμε μετά?
3: Τι Παύλου.
2: Οχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
3: Θα παίξουμε ματσάκι?
2: Εννοείται.
3: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
2: Ρε εσύ, πετάξου μια στα Gadget Experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878 870. Έχει πάντα αυτό που θες.
4: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
5: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
4: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
5: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
4: Ελάτε Βύρονος και Λάσης γωνία, Αργοστόλη, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
5: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710 23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Kiss FM 89 για το Ηράκλειο Κρήτης, DRS 953 για τον Εύρο, Hit Radio 88,3 για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza Fan και η επιχείρηση Sally Dog Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνία στο website αλλά και το app. Τα προσωπικά μου social media εκεί. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Επιστροφή με δύο επιτυχίες back to back σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Λίγο πριν Sunset in Pretoria από Simza και De Maya.

το κοίταγα λίγο πριν. Πριν κάποιες ώρες. Τυχαία. Έχει ξεπεράσει τις 1000, τα 1000 downloads και προσεγγίζει τα 1400. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους γι' αυτό, πραγματικά.

καθαρισμένος και ακούει. Δεν το πιστεύω αυτό που γράφεις, πραγματικά. Καλά, θα το πούμε κάποια στιγμή στο τηλέφωνο, λέω και να πω μια καλησπέρα και στο Θανάση από την Καλαμάτα, αλλά και στον Τάσο από την ίδια πόλη. Η Άντζελα μου στείλε από την Αλεξανδρούπολη. Ζητάει και αυτή με τη Σάρα της ένα τραγούδι που θα έρθει λιγάκι πιο κάτω, οπότε Άντζελα θα πρέπει να μείνει συντονισμένη εδώ, έτσι και λες θα το κάνεις.

μιλήσω για κάτι σημαντικό που συμβαίνει από αυτήν την εβδομάδα και θα προκύψει για αρκετές ακόμα. Ένα giveaway, τεράστιο giveaway από το DJ Mix και το Arisvi All Seasons Hotel. Κέρδισε ένα μαγευτικό τριήμερο τώρα για δύο. Ένα τριήμερο απόδραση για δύο αξίας, προσέξτε, 240 ευρώ. Το DJ Mix και το Arisvi All Seasons Hotel σε στέλνει στη μαγευτική σκάλα Καλονής της Λέσβου, ενώνουν τις δυνάμεις τους και σου προσφέρουν την ευκαιρία να ζήσεις ένα υπέροχο τριήμερο με τον αγαπημένο σου, με το αγαπημένο σου πρόσωπο. Φαντάζομαι ένα ξεχωριστό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με χαλάρωση, όμορφες στιγμές και μοναδικές εμπειρίες σε ένα υπέροχο ξενοδοχειακό περιβάλλον. Το δώρο περιλαμβάνει τρίμερη, όπως σας είπα και πριν, απόδραση για δύο άτομα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, συνολικής αξίας 240 ευρώ. Και το καλύτερο, κάθε εβδομάδα ένας νέος τυχερός ή μία νέα τυχερή θα κερδίζει το δικό του τρίμερο. Πώς θα πάρεις μέρος στο διαγωνισμό? Ακολούθησε τη σελίδα DJ Mix στο Facebook και στο Instagram. Ακολούθησε τη σελίδα Arisvi All Seasons Hotel στο Facebook και στο Instagram φυσικά. Κάνε like σε αυτή τη δημοσίευση, θα τη δεις. Κάνε tag δύο φίλους ή φίλες στα σχόλια που θα ήθελαν να ζήσουν και εκείνοι μια τέτοια απόδραση. Κάνε repost, κοινοποίηση τη συγκεκριμένη δημοσίευση στο προσωπικό σου προφίλ για να μοιραστείς τον διαγωνισμό με τους φίλους σου. Κάθε Κυριακή πραγματοποιείται νέα κλήρωση και αναδεικνύεται ο νικητής ή νικήτρια της εβδομάδας. Η ανακοίνωση, το τονίζω, των νικητών θα γίνεται μέσα από την επίσημη σελίδα djmix.gr στο Facebook και στο Instagram μέσω story.

που θα ανακοινωθεί ο νικητής ή νικήτρια για αυτό το μοναδικό τριήμερο στο Arisia Seasons Hotel στη Σκάλα Καλονής. Ένα απίστευτο δώρο, μια απίστευτη απόδραση αξίας για

0: ψάχνεις ένα μέρος που τα έχει όλα. LA Dog, brunch, pancakes, καφές, τσάι και burgers, όλα σε ένα σημείο. Στην Κομινάκη 7 στη Μυτιλίνη, LA Dog, στάση γεύσης, στάση απόλαυσης. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για κάτι που είχα μια προειδεά, αν θέλετε, στο ξεκίνημα. AI προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και είναι αρκετά κοντά. Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη εκτιμά ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι άμεσος, αλλά προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο μεγάλη σύγκρουση την περίοδο 2028, μάλλον με το 2035, έως εκεί. Παραπάνω από 80 χρόνια μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι ηγέτες του κόσμου προσπαθούν συνεχώς να αποτρέψουν μια νέα παγκόσμια σύραξη. Το 2023, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος του Τρίτου Πολέμου. Θα συμβεί όμως κάτι τέτοιο? Με την τεχνητή νοημοσύνη να έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας πλέον, φυσικό είναι να ρωτήσουμε τη γνώμη του πάνω στο θέμα, με την απάντηση να είναι λίγο πιο διπλωματική, αν θέλετε. Η αρχική απάντηση είναι πως δεν προβλέπεται κάτι άμεσο, δηλαδή κάποια επικείμενη εξέλιξη την περίοδο 2026-27. Η περίοδος 28-2035 όμως είναι αυτή που κατά την οποία σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη τα πράγματα θα αρχίσουν να γίνονται ανησυχητικά. Αυτά τα χρόνια αποτελούν μια περίοδο κατά την οποία μια σύγκρουση θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε κάτι μεγαλύτερο, ενώ αν έπρεπε να προβλέψει μια ημερομηνία θα έλεγε τον Οκτώβριο του 2030. Αυτά λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Όμως πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να δικαιολογούν κάτι τέτοιο, ενώ ακόμα και η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρει πως κάτι τέτοιο είναι προς το παρόν εξαιρετικά βέβαιο και δεν είναι εύκολο να γίνει πρόβλεψη για σχεδόν μία δεκαετία στο μέλλον, μιας και τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μόλις μέσα σε λίγους μήνες ή ακόμη και ώρες. Αυτά. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, το είχα φυλάξει και το είχα σημειώσει να το τρέξω σήμερα, από την Fiona Craft, You Know ο τίτλος. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Κάνω ένα κλικ και κάνω πιο πάνω ήδη τα ακουστικά και το απολαμβάνω. Εσείς, μιλώντας για το εσείς, να στείλω χαιρετισμούς. Καλησπέρα στον Πάνο. Πού είσαι, παλιόφιλε, καλά? Να πω μια καλησπέρα και στον Γιώργο και στον Σωτήρη. Η Δέσποινα είναι στην παρέα μας και ζητάει τραγούδι. Θα προλάβω.
1: Backyard Ultra World Team Championship, 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αρχοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου, προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στις 3 το μεσημέρι, ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship, αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.
2: Δες τον, πάλι όλες γύρω του είναι. Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
3: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
4: Στη Δέσποινα?
3: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
4: Grooming time with Δέσποινα.
3: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
9: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
11: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
7: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
8: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
11: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ανοίγουμε φοιτητικό σπίτι, και εμείς. Γι' αυτό πάμε πακέτο. Δείτε σαλόνι, κουκλί, καλύτερο από το δικό μας. Πάμε πακέτο. Τραπεζαρία, μαγική. Πάμε πακέτο. Δες γραφείο, όλα, βλα, βλα. Πάμε πακέτο. Και κρεβατοκάμαρα, όλα πακέτο. Για φοιτητικό value for money, πάμε πακέτο.
13: Βρείτε όλη τη σειρά επίπλων της πακέτο στο Lascaratos Home, Αργοστόλη, και στο lascaratoshome.gr.

εδώ είμαστε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος εκπομπής, 6-6,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσίλης κοντά σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή, 6 με 8. Ένα τραγούδι το οποίο θυμίζει άλλα πράγματα, πραγματικά. Σας έχω πάει κάπου αλλού, σας ταξιδεύω κάπου αλλού, okay, το ξέρω. Εμένα μου αρέσει προσωπικά και όταν υπάρχει υπογραφή του Άρων Σεβίγια, το αποτέλεσμα είναι πραγματικά, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, πανέμορφο. Άρων Σεβίγια και Άντρες Μάθιους, τα ονόματα που κρύβονται πίσω από τον Γκαϊτσάν. Είμαι έτοιμος να κάνω κάποιες ψηλοαλλαγές τώρα, να τρέξω ένα τραγούδι που μου ζητήσατε λίγο πριν και είπα θα το κάνω πράξη και τελικά το βρήκα. Οκ, okay, εδώ είναι. Απλά για σένα που το ζητάς,

μου έχει μείνει αυτό. Ήταν καλοκαίρι του 23, Παρασκευές. Anyway, για όσους σημούνται. I follow rivers. Αυτό είναι, παιδιά.

Το τραγούδι που ακούτε είναι νέα παραγωγή, υπόψη, από Bontan και RRETT, λέγεται Joga. Το remix το έχει κάνει ο Bontan. Και από τα τραγούδια που πιστεύω θα παίξουν γενικότερα αυτή τη σεζόν, χειμώνας 2026-2027 σίγουρα. Και σε αυτό το σημείο ήρθε να σας μιλήσω για τηλεθεάσεις, τι έγινε χθες στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας. Πάντα στο εμπορικό δυναμικό κοινό ηλικία 18-54 ετών, ξεκινώντας από τα πολύ πρωινάδικα, τη λεγόμενη ζώνη Early Morning και φτάνοντας στο Late Night. Πάμε για τις πρώτες τριάδες ανακατηγορία. Χθες λοιπόν στο Early Morning, πρώτο το Mega Κοινωνία, ώρα Mega με 19,6% στο δυναμικό κοινό, δεύτερο στο Sky, πρώτη εικόνα με 13,7%, στρίτ σέσιο Alpha Happy Day με 12,8%. Στις πρωινές εκπομπές, Mega πρώτο ξανά,

Μεριανές εκπομπές, Αντένα Πρώτος Αποκαλύψεις, 12,8, δεύτερο στο Sky Studio στις 3 με 7,6 και Street Fest Open, ρεπορτάζ τώρα με 2,8 μόλις 100%. Στην απογευματινή ζώνη, πρώτο το Mega και το Live News με 21,1%, δεύτερο το Mega ξανά με το The Chase με 14,9% και Street Fest το Star και ο τροχός της τύχης με 13,5%. Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων τα χθεσινά, πρώτο Mega με 15,4%, δεύτερο ο Alpha με 13,2%, τη Street Fest το Star με 11,5%. Στην πιο δημοφιλή ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης, το Prime Time, πρώτο Mega με τον αγώνα Σαχτάρ Donetsk Kaik με 19,8%, δεύτερη θέση ο Alpha, Μπαμπάς Αγαπώ με 17,9%, στη θέση ο Alpha, μια γυναίκα. Και πάμε τέλος στο Late Night και τις τρεις δημοφιλέστερες, το πρώτο, το Top 3 στο Late Night χθες. Αντένα πρώτος, Νύχτα Αποκαλύψεων με 17%, δεύτερος ο Αλφα, Αυτοψία με 10,2% και στην τρίτη θέση το Μέγα και το Post Game με 8,9%. Αυτό που ακούτε είναι το Απάγκαλα Λουζ, καλύτερα Απάγκαλα Λουζ, τώρα δεν είπα καλά.

Να πω ότι έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια σε Europa League και Conference League σε 8 παρατέταρτο. Με το Παναθηναϊκό να παίζει αυτή την ώρα στο ΟΑΚΑ, να είναι στο 8ο λεπτό, να κερδίσει πέναλτι στο 5 και να στοχεί και να μένει το 0-0

άλλο το Ren, της Ren με τον Όφιδο, με το Θή, κλασικά από τα Magenta Sports και την Telecom. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα και σήμερα μαζί, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που μου χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, σας περιμένω και αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε, ό,τι αγκάντα περάστε υπέροχα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και φιλιά πολλά.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
1: Timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο.
1: Κιθάρα.
2: Ηλεκτρικό μπάσο.
1: Drums.
2: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Ε, hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
4: Modular Battery! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Modular Battery Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
5: Άντε, καλή μας σχολική χρονιά, Μέρη μου.
6: Επίσης.
5: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα power bank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
6: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
7: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 878 870. Έχει πάντα αυτό που θες.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρ διάγνωση, θεραπεία.
12: Υπάρχουν όνειρα που περιμένουν τον δικό τους χώρο για να πραγματοποιηθούν.
13: Dance Point, νέα σχολή χορού της Βεατρίκης Κόρμαλη, αναγνωρισμένη από το κράτος, δημιουργημένη με αγάπη, γνώση και όραμα.
12: Τμήματα για όλες τις ηλικίες, αγόρια και κορίτσια, σε έναν σύγχρονο χώρο, με όλες τις προδιαγραφές.
13: Παραστάσεις, διαγωνισμοί και πολιτιστικά δρόμενα περιμένουν τους μαθητές μας.
12: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Βρείτε μας στα Περατάτα Κεφαλονιάς.
13: Dance Point, η νέα σχολή χορού στην Κεφαλονιά. Εκεί όπου τα όνειρα παίρνουν κίνηση.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι. Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratos.home.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
5: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
4: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
5: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
5: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της.
6: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αρχοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Πάρες το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267 10 274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
2: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
5: Αφού με τα ίδια λεφτά πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
4: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας.
5: Με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
4: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
5: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
4: Δίπλα σας και συμφέρει.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Χρειάζεστε έναν συνεργάτη να στηρίξει την επιχείρησή σας?
4: Ένα όνομα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
3: Alphatec.
4: Αναλαμβάνουμε πώληση και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων.
3: Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων.
4: Μηχανοργάνωση μηχανογράφηση επιχειρήσεων.
3: Εμπορικές εφαρμογές και ηλεκτρονικά τιμολόγια.
4: Συστήματα παραγγελιοληψίας.
3: Ταμιακά και ζυγιστικά συστήματα.
4: Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στα συστήματα που εγκαθιστούμε.
3: Alphatec. Δίνουμε λύσεις.
4: Ελάτε Βύρωνος και Λάσης γωνία Αργοστόλη να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
3: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655.
4: Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.
5: Μπρο, τι έχουμε μετά?
6: Την Παύλου.
5: Ωχ, καλά που πήρα το powerbank μαζί μου, γιατί θα μείνω από μπαταρία.
6: Θα παίξουμε ματσάκι?
5: Εννοείται.
6: Θα μου το δώσεις και εμένα μετά να κάνω recharge?
5: Ρε εσύ, πετάξου μια στα Gadget Experts να πάρεις ένα. Για να ξεκινήσει με πλήρη φόρτιση η νέα σεζόν, παίρνα μια βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρατο 42, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-878700. Έχει πάντα αυτό που θες.
7: Η Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης μπορεί και προσφέρει από το 1999 τη σιγουριά στο χώρο σας ή στην οικογένειά σας και με κάμερες επιτήρησης.
8: Δείτε τοπικά ή μέσω ίντερνετ και καταγράψτε ημέρα ή νύχτα τους χώρους σας.
7: Προστατευτείτε από κακόβουλες ενέργειες με επαγγελματικά επώνυμα συστήματα που μόνο η Σέντρο Security με πείρα και κύρος εγκαθιστά.
8: Θα μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
7: Σέντρο Security Βαρτελάς Γιώργος, η εταιρεία που προσέχει τους πελάτες της. We'll be right back.

Ακουγόται τραγουδάρα, λέει η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη. Και να δεις τι σου έχω για μετά που λένε, Χριστίνα. Ούτως ή άλλως δεσμεύτηκα με την ανάρτησή μου σήμερα, πολύ πρωί, νωρίς-νωρίς, στο Facebook και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι απόψε θα έχουμε αρκετά τραγούδια από τον κινηματογράφο, αλλά όχι μόνο. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη Night Light στα μέσα Οκτωβρίου, 5η 15 Οκτωβρίου, και όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, το Night Light με το Γιάννη Μουτσόπουλο σε ζωντανή μετάδοση, σε κορυφαία ποιότητα ήχου, το λέω και το εννοώ και το διαπιστώνετε, από τις Βρυξέλλες. Σήμερα ξεκινήσαμε με κάτι από το χώρο της disco, αυτή την τραγουδάρα που λέει και η Χριστίνα, Don Ray, Got to Have Loving, από το 1978. Το τραγούδι αυτό ακουγόταν σε μια ταινία που κυκλοφόρησε 20 χρόνια αργότερα. Ο τίτλος της ταινίας ήταν The Last Days of Disco, οπότε καταλαβαίνετε πάνω κάτω ποιο μπορεί να ήταν το σενάριο, και πρωταγωνιστούσε μία από τις πιο όμορφες ηθοποιούς, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια, γιατί το παράκανε με το αδυνάτισμα, με τη δίαιτα. Είχε βέβαια και ένα πρόβλημα υγείας. Μιλάω για την Kate Beckinsale. Στην ταινία λοιπόν πρωταγωνιστούσαν η Kate Beckinsale και η Chloe Sevigny. Στην ταινία αυτή, The Last Days of Disco, ακουγόταν το Got to Have Loving από Don Ray. Να ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση ως τα μεσάνυχτα και να πάμε σε μια άλλη ταινία τώρα. Σε μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Olivia Newton-John και ο John Travolta. Twist of Fate. Στην ταινία ακουγόταν και το Prima Donna των Chicago. Εδώ η Olivia Newton-John. Και η χρονιά 1983.

Ωραία ταινία, λέει ο Σταύρος από την Ελευσίνα. Και του απάντησα στο chat, στην ιστοσελίδα της εκπομπής, το nightlight.gr, ότι όντως, και μάλιστα είχα το soundtrack στη Warner Music τότε που ήμουν εμπορικός διευθυντής της συγκεκριμένης δισκογραφικής στην Ελλάδα. Και ανταπαντά ο Σταύρος, αυτό το έπαιξε κανένας τότε στην Ελλάδα ή μπα? Μπα, Σταύρο, τους παρακαλούσα. Ωραίο τραγούδι, pop, μια χαρά, synth pop. Hugh Grant, αυτός που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ναι, Hugh Grant, ξαναλέω, Pop Goes My Heart. Ήταν το 2007 και η ταινία Music and Lyrics, μια πολύ ωραία ταινία με πολύ καλή μουσική και χιούμορ, τρυφερή. Πρωταγωνιστούσαν ο Hugh Grant φυσικά και η γλυκιά Drew Barrymore. Η Αττική ακούει Nightlight μέσα από τη συχνότητα 98,1 του Athens Free Radio, η Χαλκίδα από τον Heart 94,2, η Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας από τον 100,6 Kiss, η Καλαμάτα, η Μεσσηνία και η Νότιο-Δυτική Ελλάδα από τον Kiss FM 89 και η Δυτική Μακεδονία από τον Viva FM 95,3. Σε λίγο και τα πρώτα καλωσορίσματα, σε λίγο πληροφορίες και για το διαγωνισμό, ο οποίος απόψε είναι εντελώς διαφορετικός. Θα σας δώσω πολύ χρόνο για να απαντήσετε, θα σας εξηγήσω όμως γιατί. Για την ώρα, ένα ακόμη τραγούδι από ταινία και η ταινία, η συγκεκριμένη, ήταν η ταινία Johnny Brasco, σωστά, με πρωταγωνιστές Al Pacino και Johnny Depp, ηθοποιάρες, η πλοκή, FBI, μαφία κτλ. Η ταινία κυκλοφόρησε το 97, όπως είπα. Το τραγούδι όμως που θα ακούσουμε το ερμήνευσαν οι Miracles την χρυσή δεκαετία της Soul, μέσα δεκαετίας 70, από τον Johnny Brasco, Love Machine Part 1.

πόσο αγαπημένο, πόσο ραδιοφωνικό, πόσο πολύ παιγμένο από το ραδιόφωνο στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Southside Johnny and the Asbury Jukes, Captured από το, πώς το είπα αυτό, Captured από το 1984, Αμερικανοί. Έχουν ερμηνεύσει μάλιστα τραγούδια του Springsteen και ο John Bon Jovi έχει παραδεχθεί ότι η Southside Johnny ήταν αυτή που του έδωσαν την έμπνευση να ασχοληθεί με το τραγούδι και πολύ καλά έκαναν. Το ποιο είναι τώρα το καθήκον μου? Να καλωσορίσω αυτούς που αποδεδειγμένα ακούν απόψε. Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Κωνσταντίνο από τη Νέα Φιλαδέλφια, Σταύρο από την Ελευσίνα, Στέλιο από την Πτολεμαϊδα, Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα, από τον Χάρτ εκεί, Νίκη από το Παλαιό Φάληρο, Δημήτρη από το Χαλάνδρη και άλλους που έρχονται στη συνέχεια. Αλλά στη συνέχεια έρχεται και κάτι άλλο. Ένα τραγούδι που είχαν ερμηνεύσει οι Σουηδοί Αλκαζάρ, αλλά ήταν βασισμένο στο Spacer των Sheila and Be Devotion του 79. Ένα τραγούδι που έχει διασκευαστεί λοιπόν με επιτυχία και από την Sophie Ellis Bextor, η οποία, όπως λέγαμε τις προάλλες, είναι παντρεμένη με τον μπασίστα των Feeling και έχουν 5 παιδιά και είναι και τα 5 αγόρια. Τι στο καλό το σερνικό βότανο είχε πάρει. Τέλος πάντων, οι επιτυχίες της πολλές όπως το Take Me Home, το Murder on the Dance Floor, το Get Over You, αλλά και αυτό που ακούγεται ήδη και παίζει για τον νικητή του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light, για τον Δημήτρη από το Χαλάνδρη, Sophie Ellis Bextor, Crying at the Discotheque.

Επειδή καλά τραγούδια δεν κυκλοφορούσαν πάντα σε single, να ένα παράδειγμα από τους Freiheit, το So Good είναι album track. Freiheit που κάποτε ονομάζονταν Münchener Freiheit. Είχαν πάρει το όνομά τους από μια πλατεία στη γενέτειρά τους στο Μόναχο της Γερμανίας. Münchener Freiheit, το λέω και το απολαμβάνω, σημαίνει Munich Liberty, ελευθερία του Μονάχου. Στο σταθμό άχου άχου και τα λοιπά η καρδιά μου. Επιτυχίες τους στο Keeping the Dream Alive, αλλά βέβαια και το Every Time, αγαπημένο τότε των ερασιτεχνικών σταθμών στην Ελλάδα. Freiheit, Münchener Freiheit, So Good από το 1988 και So Good που απόψε ακούτε όλοι και ανάμεσά σας και ο Στέλιος από το Λυκαβητό, ο Γιώργος από τη Βουλιαγμένη, ο Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη, γεια σου Hitmaster, ο Βασίλης από τα Γρεβενά, ο Γιώργος από την Αθήνα, η Νουνούκα, ο Ντίνος, ο Γιώργος και η Αργό από τους Τρακομακεδόνες. Η Αργό είναι τετράποδο, οπότε αναγκαστικά ακούει. Σόφη από τη Νέα Φιλαδέλφια και Greg Stikos μαζί. Μανουήλ από την Αθήνα και Έφη επίσης από την Αθήνα. Σε λίγο έρχεται η ερώτηση. Ξαναλέω ότι απόψε θα σας δώσω πάρα πολύ χρόνο, αν όχι απεριόριστο, πάρα πολύ χρόνο για να απαντήσετε στην ερώτηση, γιατί είναι μια ερώτηση της οποίας απάντηση δεν βρίσκεται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Θα σας δυσκολέψω. Ωστότε όμως έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό να ακούσουμε και ένα τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία The Lost Boys. Ένα τραγούδι κλασικό των Doors από το 67 που το 88 διασκευάζουν με επιτυχία για την ταινία The Lost Boys ή Echo and the Bunnymen. People are strange.

Τι έβαλες, ρωτάει η Χριστίνα. Δεν αντελήφθη. Πάντως όταν βάζω κάτι, το αντιλαμβάνονται. Love Goes Up and Down από τον Errol Brown, παλιότερα αρχηγός των Hot Chocolate, αλλά και με επιτυχίες στην προσωπική του καριέρα. Love Goes Up and Down από το 89. Love Goes Up and Down, που σημαίνει ο έρωτας πηγαίνει πάνω και κάτω. Εγώ ήξερα ότι πηγαίνει μέσα και έξω. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό σε λίγο, αφού καλωσορίσω, είστε τόσοι πολλοί, ευχαριστώ πολύ και απόψε που αφιερώνετε αυτές τις δύο ώρες σε μένα και την τρελάρα μου. Καλωσορίζω και τον Χρήστο από την Αθήνα, γράφει εξαιρετική και απόψε η μουσική, γιατί και πότε δεν είναι, ρε Χρήστο, εξαιρετική η μουσική, γι' αυτό είμαστε όλοι κολλημένοι με το Night Light και εγώ πρώτος από όλους, ο πιο τρελός. Καλωσορίζω και την Άννα από τον Οροπό. Το επόμενο τραγούδι, αφού ξαναλέω σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός δύσκολος απόψε, το επόμενο τραγούδι ακουγόταν σε ταινία από το 1984. Jerry Knight και Ollie Brown, ως Ollie and Jerry τότε, στην ταινία Breaking Breakdance, τραγουδούν για την τρέλα αυτή τη χορευτική τότε, που νέοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεγίνονταν στους δρόμους και χόρευαν με αυτό το τρελό στυλ που συνδύαζε και στοιχεία χορού free jazz, θα έλεγε κανείς. Ollie and Jerry από το 84, There's No Stopping Us.

Γεια σου Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Φώτη από τη Νέα Ερυθρέα. Ακούει και η μπουρζουαζία πάλι απόψε. Vivian V, Αμερικάνο από το 84, η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία της στις πίστες τότε, στις δισκοτέκ, γιατί είχε προηγηθεί την προηγούμενη χρονιά το περίφημο Destiny. Η Vivian V, η οποία ήταν τραγουδίστρια της Ιταλοντίσκο, Ιταλίδα βέβαια, και μοντέλο, την είχε ανακαλύψει όταν ήταν 18 ετών ο περίφημος Κλαούντιο Σιμονέτη. Και βλέπω εδώ μια φωτογραφία της όταν ήταν μικρή, πιο μικρή, και μοιάζει λίγο με το κοριτσάκι της διαφήμισης με το θεϊκό και ολύμπιο νερό. Αλλά μπορεί και να κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος. Μοιάζει, νομίζω μοιάζει. Έρχεται η ερώτηση τώρα. Λοιπόν, θα σας δώσω όσο χρόνο θέλετε, ή μάλλον να πω ένα τέταρτο, να πω 20 λεπτά εκεί κάπου, ένα τέταρτο σίγουρα. Θα κάνω την ερώτηση και από τον αέρα τώρα, αλλά θα τη διατυπώσω και στο δωμάτιο επικοινωνίας, στο chat του nightlight.gr. Θα τη γράψω λοιπόν και εκεί. Θέλω να μου πείτε, όπως πάντα ο πρώτος ή η πρώτη έχει δικαίωμα, ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση, να μου ζητήσει τραγούδι και να το ακούσει στο επόμενο Night Light. Η ερώτηση για απόψε, δύσκολη ξαναλέω, θα πρέπει να ψάξετε πολύ για να βρείτε απάντηση. Η ερώτηση έχει ως εξής: ποιο τραγούδι ακούγεται στη σκηνή, στη δισκοτέκ, στην ελληνική ταινία «Ψυχή και σάρκα, εσύ και εγώ»? Ξαναλέω, ποιο τραγούδι ακούγεται στη σκηνή, στη δισκοτέκ, στην ελληνική ταινία «Ψυχή και σάρκα, εσύ και εγώ»? Θα πρέπει να δείτε την ταινία αν κάπου μπορείτε να βρείτε και να τα τρέξετε στο σημείο που υπάρχουν τα πλάνα αυτά από την δισκοτέκ. Και μέχρι να έχω σωστή απάντηση, αν έχω, λέμε απόψε, αυτός που αγαπήσαμε και μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το «C'est la vie», το 89, κυκλοφορεί και αυτό εδώ. Robin Neville, «Somebody Like You».

Ωραίο, ε. Από τα αγαπημένα μου εκείνης της εποχής. Αμερικανικό συγκρότημα μέσα δεκαετίας 80 που συνδύαζε και δείγματα, ψήγματα από τη jazz. Julian Company, Breaking Down, σε παρένθεση Sugar Samba, είχαν και ένα άλλο που επίσης μου αρέσει, όχι τόσο πολύ βέβαια, το I'm So Happy. Είστε φοβεροί όμως, έτσι, γιατί πίστευα ότι θα σας έπαιρνε τουλάχιστον κανένα τεταρτάκι για να βρείτε την απάντηση στην ερώτηση που έκανα. Και η ερώτηση ήταν η εξής. Την είπα και στον αέρα. Ποιο τραγούδι ακούγεται στη σκηνή, στην δισκοτέκ, στην ελληνική ταινία «Ψυχή και σάρκα», εσύ και εγώ, στην ταινία πρωταγωνιστούσαν ο Κώστας Πρέκας και η Κορίνα Τσοπέη. Η ταινία ήταν μάλιστα ακατάλληλη για κάτω των 18 και πριν από μερικές μέρες προβλήθηκε μάλιστα από τη συνδρομητική τηλεόραση και πάλι με την ένδειξη ακατάλληλο κάτω των 18. Αυτός που απάντησε πρώτος σωστά, γιατί είχα διάφορες απαντήσεις, όπως για παράδειγμα Γιώργος Χατζινάσιος. Ο Γιώργος Χατζινάσιος είχε γράψει τη μουσική, αλλά δεν είχε γράψει το τραγούδι που ακούγονταν στη δισκοτέκ. Και άλλες απαντήσεις. Έχω ο πρώτος όμως που έδωσε απόλυτα σωστή απάντηση, γιατί θέλω, για να μην παρεξηγηθούμε κάποια στιγμή, να απαντάτε σε αυτό ακριβώς που ζητάω και να είναι σωστά γραμμένο, έτσι, και απόλυτα ορθογραφημένο και πλήρες. Ο πρώτος λοιπόν με σωστή απάντηση είναι ο Σταύρος από την Ελευσίνα, ο οποίος έγραψε απλώς αυτό που ήθελα. I'm gonna love you just a little more, baby. Ένα τραγούδι του Barry White, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια. Όχι τώρα όμως. Συγχαρητήρια, Σταύρο. Ζητάς τραγούδι, να υποθέσω ότι θα ζητήσεις κάποια ροκιά,

Sweet Lies, γλυκά ψέματα υπάρχουν, άραγε ο Robert Palmer από την ομώνυμη ταινία Sweet Lies του 1988, με την μπλοκή να περιστρέφεται γύρω από έναν ερευνητή ασφαλιστικής εταιρείας, ο οποίος επισκέπτεται το Παρίσι σε αποστολή και σύντομα γίνεται το αντικείμενο πόθου τριών όμορφων γυναικών, και τα προβλήματα αρχίζουν, λέει, όταν αυτές οι γυναίκες, νεαρές μάλιστα, συνειδητοποιούν ότι όλες τον ερωτεύονται. Καλά τα είχα και εγώ αυτά τα προβλήματα, γι' αυτό και ζητώ εδώ και χρόνια να μου αναγνωριστούν και βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Robert Palmer, Sweet Lies. Στη συνήθεια η ροή της εκπομπής παίζει αυτή την ώρα το medley και κάνω την ερώτηση για το διαγωνισμό. Ωστόσο η ερώτηση έγινε, δεν πίστευα, ξαναλέω, ότι θα απαντούσατε τόσο γρήγορα σωστά. Να δω πότε θα καταφέρω να σας δυσκολέψω. Όπως και να έχει όμως, το medley θα έπαιζε, το medley θα παίξει ούτως ή άλλως και μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, στο 1986. Κάποιες από τις επιτυχίες εκείνης της χρονιάς ήταν και αυτές.

Αμέσως μετά από το medley που μας ταξίδεψε μουσικά και νοερά στο 1986, το τραγούδι που αποτελεί και απάντηση στην ερώτηση του διαγωνισμού που έκανα σήμερα, ποιο τραγούδι ακούγεται στη σκηνή στη δισκοτέκ στην ελληνική ταινία «Ψυχή και σάρκα, εσύ και εγώ», με πρωταγωνιστές τον Κώστα Πρέκα και την Κορίνα Τσοπέη. Αυτό το τραγούδι ακουγόταν, «I'm gonna love you just a little bit more, baby», από τον τεράστιο Barry White. Και γράφει εδώ Δημήτρης στο chat του nightlight.gr: «Μας αρέσει που μας μιλάς για κινηματογράφο σήμερα. Πρώτον, Δημήτρη, μίλα για πάρτι σου, φιλαράκο. Πώς μιλάς εξ ονόματι όλων?» Αστειεύομαι, φαντάζομαι ότι σε όλους αρέσει που μιλάω για τον κινηματογράφο και μου δώσατε ιδέα. Σκέφτομαι να κάνω προσεχώς αφιέρωμα. Θα τους θυμάστε ίσως οι παλιότεροι, ή άνω των 90. Θέλω να κάνω προσεχώς, σκέφτομαι μάλλον, να κάνω αφιέρωμα στον Τέλη Σταλόνε και την Τίνα Σπάθη. Μεγάλες δόξες του ελληνικού κινηματογράφου. Γερά σκαριά, βέβαια. Πολύ σεξι είναι απόψε η εκπομπή, και σεξι είναι και το επόμενο τραγούδι, γιατί κάποια κορίτσια εδώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες ρωτάνε, ή μάλλον δηλώνουν, ότι για να γίνει σωστά χρειάζονται δύο. Ναι, σωστά. Two to make it right, από το 1981. Αυτές είναι οι Seduction.

από τη χρονιά που πλέον η disco ήταν στα τελειώματά της, γιατί η disco μεσουράνησε από το 75-76 έως το 82. Μετά το 82 οτιδήποτε κυκλοφόρησε δεν ήταν ακριβώς disco, έτσι. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Willie Hutch, In and Out, Αμερικανός, ο οποίος είχε συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες της Motown, ανάμεσά τους οι Jackson 5, για τους οποίους είχε γράψει την πολύ μεγάλη επιτυχία τους I'll Be There. Μιλώντας για επιτυχίες, γνωρίζετε ότι πολλές από αυτές ακούγονται εδώ για πρώτη φορά πλέον, αφού οι ραδιοφωνικοί σταθμοί στο σύνολό τους σχεδόν δεν ενδιαφέρονται για πρώτες μεταδόσεις, ενώ κάποτε, επιτρέψτε μου τη λέξη, σε εισαγωγικά σφάζονταν ποιος θα παίξει πρώτος σε πανελλήνια κτλ. Κτλ. Εδώ με κάθε σεμνότητα, κάθε Κυριακή, ακούμε μαζί τις κυκλοφορίες της νέας που θεωρώ εγώ αξιόλογες, πολύ δημοκρατικό αυτό, και έχω λάβει ήδη για αυτή τη βδομάδα, όπως πάντα λαμβάνω τις κυκλοφορίες μία μέρα πριν την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Έχω λάβει λοιπόν το καινούριο άλμπουμ των Eels, που είναι πάρα πολύ καλό. Έχω λάβει το καινούριο single του Jack Savoretti, ενώ ενδεχομένως αυτή την ώρα, ενώ βρίσκομαι στο στούντιο, να έχω λάβει, χωρίς να το γνωρίζω, εν αγνία μου που λένε, το νέο άλμπουμ των Avalanches και της Tina Arena. Τα καλύτερα από αυτά θα τα ακούσουμε την Κυριακή που μας έρχεται. Συνέχεια με ένα τραγούδι που ακούγεται σε μια καταπληκτική ταινία, όπως καταπληκτικές είναι οι ταινίες όλες του Quentin Tarantino, από την ταινία Jackie Brown, με πρωταγωνιστές την Pam Grier, τον Samuel Jackson, τον Robert De Niro και την Bridget Fonda. Ακούμε το τραγούδι που ακούγεται πολλές φορές στην ταινία. Η ταινία μετέπειτα κυκλοφόρησε, εδώ το 73 το είχε κυκλοφορήσει ο Bobby Womack, Across 110th Street.

η εκδίκηση του πραγματικού ραδιοφώνου Night Light στους δέκτες σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη 10 το βράδυ με μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Τραγούδια σαν κι αυτό δεν μπορείτε να τα ακούσετε σχεδόν πουθενά αλλού. Δεν ήταν καν επιτυχία. Πόσο καλό όμως από το χώρο της Funk Soul ένα ντουέτο 1980 album track από το μοναδικό album που κυκλοφόρησαν οι Damion & Denita από το Damion & Denita album τους ακούσαμε το Being Alone. Πάμε και πάλι στον κινηματογράφο για να ακούσουμε μια πραγματικά μεγάλη επιτυχία νούμερο 1 μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τραγούδι που ακουγόταν και στην ταινία του 87 Bright Lights Big City. Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν Michael J. Fox, Kiefer Sutherland και η Phoebe Cates. Πόσο όμορφη ήταν η Phoebe Cates, τη θυμάστε και από την ταινία Paradise όπου ερμήνευε το ομώνυμο τραγούδι. Εδώ όμως δεν την ακούμε, απλώς την ταινία έπαιζε μαζί, όπως είπαμε, Michael J. Fox και Kiefer Sutherland. Η ταινία Bright Lights Big City και το τραγούδι από το soundtrack Mars και Pump Up the Volume.

παίζεις αναμνήσεις, όχι μουσική και τραγούδια, λέει εδώ ο Σταύρος. Τέτοια μου γράφεται και το παίρνω πάνω μου, έχω καβαλήσει το καλάμι. Και ο Νίκη από το παλαιό Φάληρο, έγραψες και πού είσαι ακόμα, να δείτε τι σας έχω για μετά, που λέει και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Εδώ Τζον Σεκάντα σε ένα τραγούδι από τις μεγάλες επιτυχίες του, που από όσο θυμάμαι δεν ακουγόταν σε ταινία, ήταν το 92 και ο Κουβανοαμερικάνος τραγουδιστής στο Just Another Day. Το επόμενο τραγούδι όμως ακουγόταν σε ταινία. Ταινία η οποία τα είχε πάει και καλά εισπρακτικά και πρωταγωνιστούσαν δύο πολύ καλοί ηθοποιοί. Ο Άρμαν Ντασάντε και ο Αντώνιο Μπαντέρας. Και η υπόθεση είχε ως εξής: δύο Κουβανοί αδέρφια φέρνουν από την πατρίδα τους καινούρια μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 50, η οποία μουσική είναι τόσο διαφορετική όσο και τα προβλήματα που τους περιμένουν. Από την ταινία The Mambo Kings, οι Mambo All Stars μαζί με τον Αντώνιο Μπαντέρας που ήταν εκ των πρωταγωνιστών. 1992, από το Mambo Kings, Tito Puente, Rank

βλέπω εδώ μήνυμα. Αυτό κι αν έχω να το ακούσω 800 χρόνια. Ε, ναι. Μην λέω ξανά τα ίδια, γι' αυτό είμαστε κολλημένοι με το Night Light κτλ. Ο Νίκη από το soundtrack του 9,5 εβδομάδες. Σωστά, Νίκη. 9,5 εβδομάδες, ε, μεγάλη διάρκεια. Και ωραία ταινία, ε. Τότε πηγαίναμε όλα τα πιτσιρίκια να δούμε την Kim Basinger σε διάφορες σκηνές της ταινίας που έβγαζε τα περίτα ρούχα, όχι όλα δυστυχώς, ενώ το φιλοθεάμον κοινό θα εκτιμούσε τέτοιες κινήσεις απαλλαγής των περιτών ρούχων. Mickey Rourke και Kim Basinger, ταινία 9,5 εβδομάδες. Ο Corey Hart από το soundtrack της ταινίας Eurasian Eyes, Ευρασιατικά μάτια. Ωραία δηλαδή, ωραίο συνδυασμός. Ευρασιατικά μάτια, όμορφα. Αμυγδαλωτά ίσως. Και τώρα που είπα αμυγδαλωτά, πήγε το μυαλό μου στις πέτσες και θα μου πείτε Γιάννης Αδιόρθωτος. Από το τραγούδι το μυαλό σου στο γλυκό. Έτσι είναι. Με πιάνει ώρες υπογλυκαιμία, ειδικά το βράδυ. Λίγο πριν σας εγκαταλείψω και απόψε με πόνο καρδίας βέβαια, να ρίξω μαζί σας μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες ξαστεριά με 15 βαθμούς Κελσίου, αύριο το μεσημέρι συννεφιά με κάποιες βροχές, πιο μετά με 19. Στην Αθήνα τώρα λίγα σύννεφα με 16, αύριο αρκετά σύννεφα με 20. Στη Χαλκίδα τώρα ρεύει συννεφιά με 12, αύριο συννεφιά με 16. Στο Αργοστόλι αρκετά σύννεφα τώρα 17, αρκετά σύννεφα και αύριο με 21. Στην Καλαμάτα τώρα ξαστεριά με 18, αύριο αρκετά σύννεφα με 21. Και στην Πτολεμαΐδα τώρα ρεύει συννεφιά με 9, λιακάδα αύριο με 14. Να, ένα ακόμη τραγούδι τώρα από αυτά που δεν ακούτε αλλού. Ένα album track από αυτή που έχει κάνει 4 γάμους και λέγαμε τις προάλλες ότι κανένας δεν κράτησε περισσότερο από έναν χρόνο. Με πολλές επιτυχίες, αλλά όχι αυτό ως επιτυχία. Πολύ καλό όμως, από το 82. Sheena Easton, You Do It.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Εσύ είσαι που θα πήγαινε σούπερ μάρκετ για δύο πράγματα.
3: Αφού με τα ίδια λεφτά, πήρα πιο πολλά. Παπαντονάτος Μάρκετ, αγάπη μου.
4: Παπαντονάτος Μάρκετ δίνει μεγαλύτερη αξία στα χρήματά σας με καθημερινές προσφορές και τις καλύτερες τιμές στα βασικά είδη.
5: Και για τους επαγγελματίες, μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές συσκευασίες χοντρικής.
6: Παπαντονάτος Μάρκετ, έναντι νοσοκομείου.
7: Δίπλα σας και συμφέρει.
8: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
9: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
10: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
9: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
10: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
9: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
10: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

Backyard Ultra World Team Championship. 17 Οκτωβρίου, Κούταβος, Αργοστολίου. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Backyard Ultra έρχεται στην πόλη μας. Οι 15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Από το 1999, η σιγουριά στο χώρο σας έχει όνομα. Σέντρο Security Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
4: Επώνυμα συστήματα συναγερμών, σπιτιών και επιχειρήσεων, αξιόπιστα και οικονομικά και με δυνατότητα σύνδεσης στον ιδιόκτητο κεντρικό σταθμό μας στο Αργοστόλι, με άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας μας.
3: Εμπιστευτείτε κι εσείς, όπως εκατοντάδες συμπολίτες μας, την μακροχρόνια εμπειρία μας και τα υψηλής ποιότητας συστήματα που μόνο η Σέντρο Security μπορεί και παρέχει.
4: Μας βρείτε στην οδό Λάσης 2 στο Νάπιερ στο Αργοστόλι με τηλέφωνο 26710-24232 και κινητό 6944-108-142 και ίντερνετ www.centrosecurity.gr.
3: Centro Security Βαρτελάς Γιώργος. Και όπως λένε, το πρωί καταλαβαίνεις τη διαφορά.
5: Άντε. Καλή μας σχολική χρονιά, Μέρη μου.
6: Επίσης.
5: Εγώ εξοπλίστηκα. Πήρα θήκη που να αντέχει τα πεσήματα, ένα power bank για να φορτίζω όσο παραδίδω και ένα ωραιότατο smartwatch για να μετράω τους παλμούς μου στην τάξη.
6: Α, είσαι έτοιμη για δυνατές συγκινήσεις.
7: Για να ξεκινήσει με στήλη νέα σεζόν, παίρνα μία βόλτα από τα Gadget Experts και εξοπλίσου με τα καλύτερα αξεσουάρ. Gadget Experts, Λιθόστρωτο 42, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-878700. Έχει πάντα αυτό που θες.
8: Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη που θα σας παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο?
9: Alphatech. Δίνουμε λύσεις.
8: Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi σε επαγγελματικούς χώρους, χώρους εκδηλώσεων, ξενοδοχεία, βίλες και σκάφη.
9: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, κάμερες, συναγερμοί και έλεγχου πρόσβασης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για έξυπνα κτίρια και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Πιστοποιημένη από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου Microtik, Cisco, Hikvision και KNX.
8: Ελάτε Βύρονος και Λάσης Γωνία, Αργοστόλι, να συζητήσουμε τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.
9: Βρείτε μας στο alphapavlatech.gr και στο 26710-23655. Alphatech. Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μία μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zale.gr.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
10: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
12: Kiss FM. I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
10: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
12: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
13: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
14: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
15: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
16: Stop. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

15 πιο δυνατοί δρομείς backyard της χώρας αγωνίζονται για πρώτη φορά απέναντι στους καλύτερους δρομείς 72 χωρών. 5η 15 Οκτωβρίου. Προβολή ταινίας στο Θέατρο Κέφαλος. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Προαγωνιστικό γεύμα και γνωριμία με τους αθλητές μας. Και Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά ο μεγάλος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Backyard Ultra. World Team Championship. Αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Δεν είναι απλά ένας αγώνας, είναι Running Festival.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
8: Τα ζώα δεν είναι παιχνίδια.
9: Πριν αναλάβεις ένα ζώο, μάθε τις υποχρεώσεις σου. Συμβουλέψου τον κτηνίατρο ή τη ζωοφιλική της περιοχής σου και αν είσαι σίγουρος, δώσε μια ευκαιρία σε ένα δεσποτάκι.
8: Τα ζώα δεν είναι σκουπίδια.
10: Η δηλητηρίαση, ο βασανισμός, η εγκατάλειψή τους είναι ποινικό αδίκημα. Κατήγγειλε το στην αστυνομία.
9: Μάζεψε τις ακαθαρσίες του σκύλου σου στη βόλτα. Είναι δείγμα πολιτισμού.
10: Στήρωσε το κατοικίδιό σου και προστάτευσε το. Μη στερήσεις την ευκαιρία σε ένα δέσποτο ζωάκι να βρει σπίτι, αφήνοντας το δικό σου να γεννά ανεξέλεγκτα. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr

0: αυτή είναι καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.